ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόρων,

Υπεριάσε όστρε λασθενίες κατά κειμένων, υπερκοιμήσεως ανέσεως μακαρίας μνήμης και απέσεως των αμαρτιών, πάντων των προαπελθών των ευσεβώς πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπεραναρίσεως των εχμαλών,

Τος Υιού και Θεοφόρου Πατρός ημών, σήμωνος του Μυροβλήτου, του και κτήτρος της Αγίας Μονής Ταυτής. Τος Υιού και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αθανασίου του Αθωνίτου, και πάντων των εν το Αγίων ημών,

Ισανδά. Σταυροθέντα τε υπερημόνε πιποντίου πιλάτου και παθόντα και τα πέντα. Κι αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Κι ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ

περί νόητος ουσία, ο της μονογενούς και υποστάτους σοφίας πατήρ, ο του ζώπιου σου και παντοδυνάμου πνεύματος προβολεύς, ο διασπλάχνα ελέγχος και άφατον αγαθότητα μη παρηγών ανθρώπων φύση, το σκότι της αμαρτίας συνεχωμένη, αλλά τα θεία φώτα των ιερών σου διδαγμάτων, δια νόμου και προφητών αναλάμψα σημείν, ύστερον δε ημίν αυτών των αληθινών και άδικων της δικαιοσύνης ήλιων, των μονογενείς σου ιών, ευδοκίσας διασαρκώς ανατήλε και προς την λάμψη του σου φωτισμού οδηγήσε, γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως ημών, και δόρισε ημίν εν αγρύπνο και νυφούς η ψυχή, πάσαν την του παρόντος νύχτα ημάς διελθύν, εκδεχομένους της ημέρας του Χριστού σου και Θεού ημών, του Κριτού των απάντων την παρουσία, ειν αμοί αναπεπτωκώντες και υπνώσαντες

0: τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
1: Αμήν.
0: Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου

Τες εκκλησίες σου της ιερεύσει της βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί του λαού σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

περιμόν ο εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Ηγενηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

προλαβούσε τον όρθρονε περί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέννημα.